Να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιόβιτο με μουτσέκα, χαχέ, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού. Μου και